Πουζά λοιπόν ο Μπέτ Αμπέπλιβας Μέο Μοινόν να γουριονότ παταλόν Ωβριά λοιπόν ο Τζέρνα Μετσάιν Ωβριά λοιπόν ο Τζέρνα Μετσάιν Ωβριά λοιπόν ο Τζέρνα Μετσάιν Μοιντά κενάβελ Ακιβαράδα ο Τιτέρμεν Άινα μπορχόρν οκρετά σόγιος Λουφρέτ και τον τέτ Κόβε και τον ουίν Αλκόλα και αμπούν